0: και Μάρικα. Ιταλικό και Μάρικα. Ιταλικό και Μάρικα.
1: Ιταλικό κεράμικα. Ναζαλόγι. Παρκυρίσκε πριλεκλέρκο.
2: Κατ' είπες να σκέγα, DJ.
3: Yo, yo, βάλα.